Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
6: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Ζήσε το καλοκαίρι σου στο ΝΑΠ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Καλά πήγε αυτό.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέσεις.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν πάμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Τι θα γίνει μετά από σένα?

Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. Απ 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
11: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
12: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
11: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Γιαννακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Γλανάκακης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
2: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big, από τη Fresh Snack.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι. Five days on the

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
8: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο service κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Service Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Service Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο service μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
0: App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
5: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. App 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
8: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
9: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Ουχ, φτάσαμε!
10: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
15: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
0: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
4: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: σκεπασμένα.
1: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
3: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
4: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
3: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
4: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
3: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
4: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
3: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
4: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
5: Ζήσε το καλοκαίρι σου στο ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 281-0-308. Και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
8: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Συσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Συσφής πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας app 92,9.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Και θα γυρίσει ο τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
2: Απ 92,9.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Up Top 5. Νούμερο 5.
11: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
10: Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
12: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
10: Νούμερο 1.
13: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
10: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
14: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
15: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
16: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
17: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
18: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
19: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
20: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: οποία ζήσαμε και φέτος.
1: Γενικότερα το καλοκαίρι στο Νότο ήταν αυτό το αποκούμπι για ένα δύσκολο καλοκαίρι που είχαμε εμείς. Γενικότερα ήταν αυτό που μας έδινε όθηση έτσι να χαμογελάσουμε, να περάσουμε όμορφα. Και φυσικά εσείς είσαστε αυτοί που για άλλη μια χρονιά το καταφέρατε όλο αυτό. Γιατί εντάξει τώρα, οι πλετσουρίστας είναι κίνημα σοβαρό, δεν είναι αστεία.
0: Ναι, ναι, φίλε, τι λέμε τώρα. Έχουμε εδώ μπροστά μας project, έχουμε πράγματα. Συγκεντρωθείτε, οργανωθείτε. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε. Έχουν πέσει εντωμεταξύ και οι προτάσεις βροχή. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοκάνουμε πάλι φέτος το χειμώνα. Αλλά νομίζω ότι γενικά θα είναι επιλεκτικός. Θα επιλέξουμε ένα-δύο πραγματάκια τα οποία θα κάνουμε. Θα τα δείτε κι εσείς στα social media μας. Και νομίζω ότι πραγματικά, να έχουμε την υγεία μας, Παναγία μου, θα είναι ένας πολύ δημιουργικός χειμώνας. Γιατί με όλα αυτά που βλέπουμε πια, έρχονται τώρα ο ιός του Δυτικού Νείλου. Έρχονται οι ιώσεις από τα σχολεία. Είμαστε λίγο ανάμεσα σε ένα hurricane.
1: Σταμάτα,
0: το οποίο υπάρχει.
1: Παιδί μου, δηλαδή σήμερα έχουμε τη γιορτή μας. Έχουμε να περάσουμε ένα ωραίο δίωρο μέχρι τις 2 το τελευταίο μας, έτσι να παρτάρουμε. Και εσύ μου λες τώρα για το χειμώνα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι λοιπόν να παρτάρουμε, όπως λέγει εγώ. Φερίγω, έχω πάρει το καπελάκι μου. Έχω πάρει την κόρνα μου σαν να είμαι στη Μύκονο. Είμαι έτοιμος να παρτάρω. Τι πρέπει να κάνω τώρα, πατάω κάποιο κουμπί.
1: Πρέπει να πεις καταρχήν πού να μεταδοδόμαστε.
0: Α, ναι, σωστά. Δεν έχουμε πει κάτω σταθμούς. Λοιπόν, είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι. Up 92,9 για το Ηράκλειο. 29,42 για το Ρέθυμνο. Και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάβδο. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσω του www.καλοκύριστονότο.com. Σας περιμένουμε σήμερα από όλους τους υπήρους να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, πώς περάσατε το καλοκαίρι αυτό. Ήταν καλό, ήταν κακό, ήταν μέτριο, ήταν αδιάφορο. Περιμένετε πώς και πώς να έρθει ο Σεπτέμβρης ή μήπως κλαίτε τη μοίρα σας γιατί έρχεται από αύριο ο Σεπτέμβρης. Τα social media του Καλοκύριου στο Νότο είναι εδώ. Θα μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Threads. Παντού θα μας βρείτε. Και εννοείται περιμένουμε να μας μεταδώσετε αυτό το feeling της τελευταίας εκπομπής.
0: Μάλιστα, λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα.
1: Σήμερα έχουμε να πάμε βόρεια, πολύ βόρεια. Θα πάμε μέχρι τη Φιλανδία, στο Ελσίνκι, εκεί όπου θα μιλήσουμε με μια οικογένεια που πραγματικά δίνει τα ρέστα της και το στίγμα της, το ελληνικό, στη Φιλανδία. Θα μιλήσουμε την Άσια Γαβριλίδη και βεβαίως θα μας μιλήσει στα πράγματα που γίνονται εκεί στην ελληνική κοινότητα.
0: Μάλιστα, και τι άλλο, και τι άλλο.
1: Θα μπούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο και βεβαίως θα πιάσεις εσύ τα ηνία όπως κάθε χρόνο τελευταία εκπομπή. Έρχεται ο Μιχαηλάγγελος, πήγα.
0: Ναι,
1: το γιο μου σκέφτομαι, έρχεται. Πιάνεις εσύ τα ηνία και καταλαμβάνεις την μαγειρική και κάτι θα κάνεις πάλι με τον Αντρέα Παπαδρέου, δεν ξέρω.
0: Έλα σε παρακαλώ, κάτι θα κάνουμε. Έχουμε ιστορική σήμερα ημέρα. Είναι ιστορική ημέρα. Έχουμε παγκόσμια πρώτη. Έχουμε σε αποκλειστικότητα τη συνταγή η οποία οδήγησε σε συμφωνία Μιτεράν και Καντάφη τότε στην Ελούντα.
1: Όχι.
0: Μα τι τώρα. Καθόμαστε τώρα να παίζουμε εδώ πέρα. Αποκαλύπτουμε πράγματα.
1: Εννοείται. Και έχουμε και ζωντανή σύνδεση. Σύνδεση, είπα κλήρωση. Παιδιά, τελευταία ημέρα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, εντάξει,
1: τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ζωντανή κλήρωση για τα εισιτήρια Ηράκλειο, Σέριφο, Σέριφο, Ηράκλειο για 4 άτομα.
0: Α, ναι, σήμερα κληρώνουμε.
1: Με δίκλινες καμπινούλες. Οπότε, εσείς που έχετε δηλώσει συμμετοχή εκεί, λίγο πριν τις 1.30 θα την κάνουμε την κλήρωση.
0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε απέναντι με μια παστρά από τους Super Sexy πρώην εγκυμονούς Ανίν Μιλφάρα του Κερατά. Υποψήφια για το Playboy Σφακίων.
1: Και απέναντι μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο αμετανόητος γκρινιάρης αλλά super sexy Γιώργος Παλωθιάρης.
0: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο, season finale, η τελευταία εκπομπή. Ξεκινάμε!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.

κυρίες και κύριοι, είναι εδώ για τελευταία φορά αυτός ο μυστηριώδης κύριος, ο οποίος έχει ρημάξει τις ζωές μας και πραγματικά δεν τον θέλαμε για τελευταία εκπομπή, αλλά τέλος πάντων του αφήσαμε μια τελευταία εκεί στην εμφάνιση. Είναι αυτός, ο οποίος ξέρει πραγματικά τι θα γίνει με το θόλο του Αχιλλέα στην Κρήτη, μιας και έχουμε ζητήσει να έχουμε το δικό μας, γνωστό και ως το θόλο του Γιαλάφτη, όπου θα ρίχνουμε ματινιάδες στον αέρα για να αποθούμε την κακή ενέργεια. Είναι αυτός, ο οποίος ξέρει επακριβώς πού κοιμάται κάθε βράδυ ο Νίκος Χωνιανάκης. Πάει στο αυτί, του ψιθυρίζει το νήμα του Πασόκ και τράβει στα μισοσκόταλα. Είναι αυτός, ο οποίος ξέρει επακριβώς τι μέλη γενέστε με όλους αυτούς τους πλατσουρίστες από αύριο. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο σούπεργο φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: είναι ο κύριος Κερούλης, εδώ είμαστε κι εμείς για να τον αποχαιρετήσουμε επιτέλους σήμερα. Τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι στο Νότο. Να πάει και αυτό στο καλό. Γιατί από αύριο, όπως καταλαβαίνετε, αφού τελειώνει το καλοκαίρι, έρχεται η άπνοια.
1: Έρχεται.
0: Η άπνοια. Τα αποφοράκια μας αποχαιρετούν και φυσικά ο Σεπτέμβριος μάλλον θα είναι πολύ καλύτερος από τον Αύγουστο, γιατί βλέπω ότι θα έχουμε και ανεβασμένες θερμοκρασίες.
1: Ευχαριστούμε, ρε, ευχαριστούμε.
0: Σαν να είναι καλοκαίρι. Σήμερα τώρα ξεκινάμε από τα Χανιά, τα αγαπημένα, όπου εννοείται πως συνεχίζεται το party των μποφορακίων. Αφού αυτή την ώρα που μιλάμε στα Χανιά, τα μποφόρια είναι 6 και βεβαίως θερμοκρασίες στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ευτυχώς που έχουμε το βοτανικό κήπο Κρήτης, 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, έναν επίγειο παράδεισο 200 στρεμάτων με φυτά από όλο τον κόσμο, βότανα και μπαχαρικά, για να κάνουμε τη βόλτα μας, να απολαύσουμε τη φύση και φυσικά να μολύσουμε και τα παιδάκια μας με ασφάλεια σε όλο αυτό τον υπέροχο τόπο. Εννοείται πως καταλήγει το μονοπατάκι που θα πάρουμε στο εστιατόριό του για να απολαύσουμε και τις γεύσεις του βοτανικού κήπου Κρήτης. Από το Χανιά, Γιώργο, πού θα σε πάω?
1: Από το Χανιά, νομίζω, που δεν ξέρω, να πάμε στο Πάτρα, στο Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, κάπου πρέπει να πάμε.
0: Θα πάμε στο Ρέθυμνο, όπου εκεί βεβαίως τα πράγματα είναι πάρα πολύ αέρινα, αφού η θερμοκρασία, όπως σας είπα, είναι σταθερή εκεί στους 32 βαθμούς Κελσίου και στο Ρέθυμνο, και τα αποφοράκια είναι 6 πολλά αεράτα. Και φυσικά, εσείς που θέλετε να βάλετε τώρα ένα ωραίο φορεματάκι κοντό, μην το βάλετε σήμερα. Από αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα για να το βάλετε και να δείξετε την κορμάρα σας.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, όπου και εκεί ο αέρας πάει τα νεύρα όλου του κόσμου και των τουριστών, οι οποίοι έχουν έρθει για να κάνουν τις διακοπές τους και να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Αν δε, εδώ θα έρθετε, θα καείτε από τη ζέστη και φυσικά θα πάρει ο άνεμος τα πράγματά σας μέχρι τουλάχιστον σήμερα, γιατί αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ηράκλειο στο Λασίδι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτία, όπου μαντέψτε, ο αέρας κάνει πόρι με 6 μποφόρ και φυσικά η θερμοκρασία και στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ωραιότατα, για να βρείτε μια γωνιά κάπου δυτικά να κάνετε το μπάνιο σας για να μην σας πάρει ο αέρας, και φυσικά να κάνετε και τη βόλτα σας, γιατί είναι ωραίες αυτές οι θερμοκρασίες.
1: Μάλιστα. Και όπως ξεκίνησε ο κύριος Κερούλης από τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ, να στείλω μια μεγάλη καλημέρα φυσικά στο βοτανικό κήπο Κρήτης. Εάν σκάσετε τώρα αυτές τις μέρες τώρα στην Κρήτη και είναι τώρα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και δεν πάτε τώρα στο βοτανικό κήπο, τώρα κάντε μας τη χάρη, ρε φίλε. Τι ήρθατε τώρα και καθόλου? Πηγαίνετε εκεί πέρα να πάτε να δείτε τα ωραία πράγματα που έχουν ετοιμάσει τόσα χρόνια. Φύγετε για να πάτε να τα δείτε. Και εσείς πραγματικά τα προσπερνάτε. Και φυσικά να πάτε και στο εστιατόριο να δείτε εκεί τα τυγκριστά, τη μαγειρική στα πύληνα, να δείτε τι άλλο έχει, το φούρνο, το ξυλόφουρνο.
0: Βέβαια.
1: Να δείτε εκεί και
0: τη λίμνη.
1: Την παραστιά που μαγειρεύουνε. Ωραία πράγματα, παιδιά. Μέχρι και 2 ώρες πριν τη δύση του ηλίου, βάλτε το στο πρόγραμμα.
0: Και φυσικά μια απίστευτη θέα εκεί που τρως. Βλέπεις τον κήπο από ψηλά και πραγματικά είναι τέλεια.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι τρέχουν οι διαγωνισμοί μας. Σήμερα κληρώνουμε τραγούδι, ναι. Ταξίδι για 4 άτομα για
0: δεν
1: τη Σέριφο.
0: Καλά σήμερα, το έχετε καταλάβει.
1: Το έχετε καταλάβει, φυσικά. Και να πούμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός με τη Fix. Σήμερα κληρώνεται και ο νικητής, ο οποίος θα πάρει 3 κυβότια σπίτι του, συλλεκτικά μαντήλια, μπλουζάκια με την μπύρα Fix που γυρίσαμε τα πανηγύρια. Ανέβηκαν το Σαββατοκύριακο. Νέα επεισόδια και Mad Kusunu Stories Beach Please Version που πήγαμε στην παραλία.
0: Βέβαια, και από Glendy Hoppers είχαμε Special Edition με τη Μαρία Τη Ζερβάκη να κλέβει το μικρόφωνο και έτσι φυσικά να κατακτάει το πανηγύρι τη Ελιά εκεί στο Ηράκλειο. Όπου ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο πανηγύρι. Είδα εγώ εκεί πέρα, κάνανε και testing. Tasting, ναι.
1: Food tasting.
0: Και τα φύγε όλα, δεν άφησε τίποτα.
1: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μετά το διαφημιστικό break με τα μηνύματά σας. Αλλά και για πες μου λίγο το πρόγραμμα, τι θα κάνουμε τώρα?
0: Κοίταξε να δεις, καταρχήν πρέπει να μαγειρέψουμε.
1: Να μαγειρέψουμε πρώτα.
0: Βέβαια, γιατί μετά θα κάνουμε τη ζωντανή μας σύνδεση με Φιλανδία.
1: Στις μία.
0: Μία και τέταρτο περίπου.
1: Ωραία.
0: Και μεταξύ, παιδιά, με τη Φιλανδία, εγώ δεν το ήξερα. Έχουμε ακριβώς την ίδια ώρα, φοβερό.
1: Απίστευτο, έτσι.
0: Πόσο ωραίο. Και φυσικά γύρω εκεί στις 1.30 θα κάνουμε και την κλήρωσή μας από ανέκλαν που θα γίνει ζωντανά και θα βγάλουμε τον νικητή στον αέρα. Και μετά να έχουμε έτσι ένα ωραίο 20 λεπτάκι να αποχαιρετιστούμε,
1: σίγουρα,
0: να κλάψουμε.
1: Σίγουρα θα έχουμε 20 λεπτά.
0: Και να κλεντήσουμε.
1: Ένα λεπτό τώρα εκεί θα τρέχουμε. Ευχαριστούμε. Και τελείωσε. Αυτό ήταν. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Αμέσως με το διαφημιστικό break. Επανερχόμαστε.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Music, please.
0: Αλέκ Lines, μπει, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Ass. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.

0: κλασικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
4: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
6: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
7: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Bye-bye.

0: σεζόν φινάλε, η τελευταία εκπομπή. Άδειασα και την τρίτη κορναγωγό, έχω να σου πω. Είμαι πολύ περήφανο γι' αυτό. Στην αρχή τη χρονιά μου ήταν δύσκολο πολύ. Λέω δεν θα τα καταφέρω. Αλλά ναι, έχει νομίζω για σήμερα. Δεν ξέρω αν θα με φτάσει μέχρι το τέλο.
1: Κρίμα, κρίμα, έτσι, πολύ δύσκολο.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, Άπερ 92,9 για το Ηράκλειο, ήχο 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα σε όλους, ειδικά σε εκείνους οι οποίοι είναι κάτω από τον ήλιο και δουλεύουν ακόμα εκεί, σαν τους ήλωτες. Περιμένουν τον Οκτώβριο και τον Σεπτέμβριο για να δουν στον ήλιο μοίρα. Απέναντι μου είναι ο Περίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπολοσιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Τελευταίο καλοκαίρι στον Όδο, κάποιοι γελάνε, άλλοι κλαίνε. Να ξεκινήσω από τη Δημητρούλα μας, την αγαπημένη, που σήμερα πήρε ρεπό για να μας ακούσει από τον Άγιο Νικόλαο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλό χειμώνα. Μας στέλνει, μας φιλάει γλυκά και τους δύο. Από λελέ και τρελέ θα πω εγώ. Επιτέλους έρχεται το Σεπτέμβριος, ο οποίος πραγματικά δεν νομίζω ότι θα φυσάει. Οπότε να τον εκμεταλλευτούμε όλοι μας λίγο πολύ. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη φίλη μας τη Στεφανία, η οποία μας ακούει από τα Κύθυρα. Σας λατρεύω, σας αγαπώ πάρα πολύ. Μας κάνετε να γελάμε με τα βίντεό σας. Και αυτή δεν χαίρεται που τελειώνει το καλοκαίρι στο Νότο. Εμείς πάντως χαιρόμαστε.
0: Εμείς χαιρόμαστε μια χαρά και θα φύγουμε και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας τι θα κάνετε. Εγώ είμαι, σου το λέω, θα μπαίνουμε Νοέμβριο και θα βλέπουμε ότι ακόμα θα στέλνουν κριτικά γλέντια. Δεν ξέρω τι φάση με τα κριτικά γλέντια, παιδιά. Φέτος είχαμε τα περισσότερα από κάθε άλλη φορά. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στη Ρούμελη Μιλοποτάμου, στο Ρουμέλι Μιλοποτάμου, με συγχωρείτε. Εκεί όπου σήμερα το βράδυ εγώ υποδέχονται τον Αντώνη Μαρτσάκη, τον αγαπημένο μας, τον Μάρτσαρό μας. Αν είστε εκεί κοντά στο Ρέθυμνο, πηγαίνετε σήμερα το βράδυ να περάσετε υπέροχα εκεί πέρα. Καλημέρες να στείλουμε και σε εκείνους οι οποίοι προετοιμάζουν εγώ ένα άλλο γλέντι. Εκεί στη Νέα Πέραμο, στην Αττική, μας έχει στείλει ο φίλος μας εδώ πέρα ο Γιώργος. Στις 4 Σεπτεμβρίου έχουμε τη 45η ψαράδικη βραδιά.
1: 45η, πολλά τα χρόνια.
0: Πολλά τα χρόνια με το γαμπιεράκι τον Αντώνη στη Λύρα. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Καλημέρες να στείλουμε στον Αντώνη, την Ατάσα και τη φίλη μας την Αλίκη, οι οποίοι μας ακούν από την Κριτσά. Μας κλείνουν το μάτι και μας περιμένουν στο χωριό τους.
1: Από την Κριτσά, εγώ θα σε πάω στο Καπίστρι, εκεί όπου βρίσκεται η Έφη και μας ακούει. Και γράφει πως κρίμα που τελειώνουν. Μας κάνατε ωραία παρέα. Ναι, καλή ήταν η παρέα μας τρεις μήνες, δεν το συζητώ. Αλλά τώρα, ξέρετε, από αύριο να βρούμε άλλη παρέα.
0: Ναι, παιδιά, βρείτε.
1: Να κάνουμε. Βρείτε. Να περνάμε κι εμείς καλά και εσείς καλά και όλοι μας. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε επίσης στην Έφη που μας ακούει από το Ηράκλειο. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Και στη Θεωνή που είναι συγκλονισμένη που τελειώνει σήμερα. Ευτυχώς μπορεί να μας ακούσει το καλοκαίρι στο Νότο, εννοώ. Οπότε θα παραμείνει, λέει, μέχρι τις 2 για να δει τι θα κάνουμε, τι θα ξετελέψουμε.
0: Ναι, τώρα, παιδιά, αξίζει τον κόπο σήμερα. Θα πάμε και στο Ελσίνκι, εκεί που υπογράφτηκαν οι συμφωνίες, οι πράσινες. Δεν είναι τυχαία σήμερα οι εξορμήσεις. Πάμε Λούντα, Ελσίνκι, έτσι το βλέπετε αυτό. Και οι μένει να ικανοποιηθούν και οι άλλοι. Καλημέρα στον Κυριάκο και τη φίλη μας εδώ πέρα, την Γαλλία, οι οποίοι μας ακούνε εγώ από το Ρέθυμνο, από το κατάστημά του. Είμαστε πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Καλημέρες να στείλουμε στην αυλή Παιδιάδος, όπου εκεί περιμένουν εγώ τον Νίκο Γωνιανάκη στις 4 του μήνα για ένα μεγάλο γλέντι. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά, την Παρασκευή. Καταλαβαίνετε τώρα, κάνουμε μία έτσι κοιλιά αυτή την εβδομάδα, επειδή είναι και ουσιαστικά η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, και μετά είναι τις Παναγίες που έρχονται όλα. Παφ, παφ, όλα τα γλέντια
0: μετά
1: μαζεμένα.
0: Μετά γίνεται χαμός. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε αυτή την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη στην Αθήνα το Γρηγόρη Σαμόλη. Μεγάλη συναυλία. Θα γίνει χαμός εκεί στο κέντρο, καταλαβαίνετε τώρα. Όλοι όσοι μας ακούτε από την Αθήνα, δώστε το παρόν. Ευχαριστούμε και τη φίλη μας τη Μαρία εδώ που μας το υπενθύμησε. Καλημέρες να στείλουμε και στο φίλο μας το Σπύρο και στη φίλη μας εδώ πέρα την Τίνα, οι οποίοι μας ακούν από το Μόναχο, παιδιά. Τι θα κάνουμε χωρίς εσάς, μας γράφουνε.
1: Εγώ από το Μόναχο θα σας κάνω λίγο να ζηλέψετε και θα σας πάω μέχρι την Ερημούπολη στην Ήτανο, που πραγματικά μας έχει στείλει ο Σοκράτης μια φανταστική φωτογραφία από ψηλά της παραλίας. Εκεί στη Σιτία κοντά είναι η Ερημούπολη. Και εννοείται πως μας γράφει τώρα και για την αρχαία Ήτανο που βρίσκεται εκεί από κάτω. Και μπορείς, λέει, να βάλεις τη μάσκα σου, να κάνεις βόλτα μέσα στο βυθό και να βρεις διάφορα έτσι από τα αρχαία της τότε εποχής.
0: Τι να βρεις, ρε, εγώ αρχαιοκάπλους θα πας πούς στο τέλος.
1: Όχι, βρε, τα βλέπεις, θα είναι εκεί πέρα η αρχαία η πόλη, παιδί μου.
0: Τα βλέπεις, λέει, τα
1: πώς παίρνει. Είναι στην αρχαία επίδαυρο που κάνεις τη βουτιά σου σε ένα συγκεκριμένο σημείο και βλέπεις τα αρχαία. Κάπως έτσι είναι και στην
0: Μάλιστα,
1: Ήτανο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Yeah. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και σε ένα πολύ μικρό ακροατή, ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Πόσο μικρό?
0: Είναι πολύ μικρός, εγώ. Είναι γύρω στα 4,5. Uh-huh. Αλλά είναι ένας κούκλος, πρέπει να σου πω.
1: Uh-huh.
0: Είναι ο Μιχαήλ Άγγελος, εγώ.
1: Αλήθεια?
0: Είναι ο Μιχαήλ Άγγελος. Άγγελος, ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Μας ακούει το παιδάκι μου το αγαπημένο.
0: Ναι, μας ακούει και νομίζω ότι θα έρθει από εδώ σε λίγο, όχι?
1: Θα έρθει από εδώ και τι θα κάνει?
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει, μάλλον θα μιλήσει και αυτό στο μικρόφωνο, λέω τώρα εγώ.
1: Έρχονται οι επόμενοι. Λες οι επόμενοι πλετσουρίστας.
0: Λες να έρθει και ο Χαρίς που μας ακούει και αυτός τώρα?
1: Μη μου λες τέτοια.
0: Α, για να δούμε. Είναι δύο ακροατές, παιδιά, πολύ περίεργοι. Πρέπει να σας πω, πολύ γκρινιάριδες. Αλλά σήμερα θα κάνουν την παρθενική τους εμφάνιση.
1: Για να δούμε, για να δούμε. Θα την κάνουν ή θα γκρεμίσουν το κτίριο?
0: Θα γκρεμίσουν το κτίριο, μάλλον. Θα σταματήσει η μετάδοση εκεί που είναι. Καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο φίλο μας εδώ πέρα, το Μάνθο, ο οποίος μας ακούει από το Παλαιό Φάλιρο και μας στέλνει και αυτός εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Παιδιά, μας τρελάνανε οι γιαγιάδες φέτος. Τι ωραία πράγματα αυτά που κάνετε στην Κρήτη. Μακάρι να μπορούσαμε κι εμείς να έχουμε λίγο τον αέρα και το vibe σας. Την καλημέρα μας από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα και στο Τιμπάκι και στο Ρένο και την Ευτυχία.
1: Και βεβαίως να πούμε μια μεγάλη καλημέρα και στο Μύρτο, εκεί όπου βρίσκεται η Γεωργία συνεννόματι με τη Μέρη. Λιάζονται, απολαμβάνουν την ηρεμία του νότιου κρητικού πελάγου και εννοείται πως μετά θα πάνε, λέει, από πάνω να τσακίσουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Σας ακούμε και χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ τελευταία εκπομπή του καλοκαίρι στο Νότο.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με μια επική μαγειρική, κυρίες και κύριοι, special edition σήμερα. Έχουμε μια ιστορική μέρα, γιατί θα αποκαλύψουμε σε παγκόσμια πρώτη τι έφαγε σε αυτό το ιστορικό δείπνο με τον Μιτεράν και τον Καντάφη ο Ανδρέας Νελούτα. Έχουμε αυτή την πληροφορία. Έχουμε ένα βοσκό της περιοχής όπου ο πατέρας του ήταν αυτός ο οποίος μαγείρεψε αυτό το, τέλος πάντων, αυτή τη συνταγή. Και τελευταία στιγμή, πρέπει να σου πω, αποφεύθηκαν τα χειρότερα, γιατί τους φέρανε εκεί κάτι ξενοδοχειακά, κάτι τέτοια. Εξενερώσαν αυτοί, όπως κατάλαβες. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ ψυχρό. Οπότε μπήκε εκεί η μαγειρική του βοσκού με κάτι σκιουφιχτά, με στάκα, με κάτι τέτοια πράγματα. Ταρακούνησε εκεί πέρα τις σχέσεις και επανήλθαν όλα στο σωστό δρόμο. Οπότε, κυρίες και κύριοι, σε παγκόσμια πρώτη, σε λίγα λεπτά, η συνταγή μεγάλη, η οποία κέρασε ο Ανδρέας εκεί στην Ελούντα και άλλαξε το ρου της ιστορίας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: έτοιμοι να πάμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο και βεβαίως η μαγειρική της ημέρας η τελευταία δεν είναι η ίδια με τις υπόλοιπες, αλλά είναι ξεχωριστή, είναι διαφορετική, είναι έτσι. Special.
1: Έτσι.
0: Και βεβαίως καταλαμβάνει κάθε χρόνο ο Γιώργος Μπαλωτιάρης τα ηνία, μπαίνει έτσι και τα αλλάζει όλα και φυσικά είναι έτοιμος για μια ιστορική στιγμή να μας την αποκαλύψει τότε που ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Μιτεράν και ο Καντάφη τα βρήκαν στην Ελούντα, χάρη βεβαίως έναν, όπως μας είπε και προηγουμένως, ένα λασιθιώτη βοσκό, ο οποίος έκανε εκεί τα θαύματά του και φυσικά έφερε την αλλαγή στον παγκόσμιο χάρτη.
1: Αυτό ήτανε?
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Παναγία μου, πάει μέσα. Εγώ δεν το κάνω, παιδί μου, μέσα στο αυτί σου. Εγώ το κάνω πάνω ψηλά. Δηλαδή, τι εισαγωγή ήταν αυτή? Εγώ σου έχω αποθεώσει την χρονιά και εσύ μου ρίχνεις την κόρνα μέσα στην πορεία.
0: Να σου πω, εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναπιάσει, οπότε πάλι καλά να λες.
2: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
3: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
1: Καλημέρα,
2: Powered by Festo Supermarkets.

0: πολυλογούμε εδώ πέρα, γιατί υπάρχουν και κάτι γαστρονομικά γατάκια εδώ πέρα που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε εμείς θα δείτε εδώ την πρώτη φορά που θα κάνουμε τη βάφλα με γιαούρτι και δεν ξέρω και εγώ τι, Japanese cheesecake. Άσε μας μωρή που δεν ξέρεις που πάνε τα τέσσερα. Εδώ θα σου πω εγώ, θα σε βάλω εδώ στην κουζίνα του καλοκαίρι στον Νότο να δεις πραγματικά πώς φτιάχνονται οι μεγάλες συνταγές. Έχουμε σε αποκλειστικότητα άλλη μια φορά πραγματικά μια συνταγή η οποία ήρθε σε εμάς ως επτασφράγη στο μυστικό, πρέπει να πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Λίγο πριν πούμε στο στούντιο τον ανοίξαμε το φάκελο με κίνδυνο της ζωής μας, να πούμε ότι ήρθαν οι μυστικές υπηρεσίες λίγο πιο πριν.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι κλιμάκια του Πασόκ αυτές τις μέρες περιοδεύουν, ας πούμε, στην περιοχή.
1: Γιατί συνταγείται μυστική.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Εμείς δεν είχαμε καμία επαφή, να ξέρεις.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί άλλωστε εμείς έχουμε επαφές με το βαθύ, το παλιό το Πασόκ. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, οπότε λοιπόν καταλαβαίνεις ότι μέλη μυστικά αυτή τη σέκτα του παλιού. Ναι, του παλιού, το πολύ βαθύ, ρε παιδί.
1: Το βαθύ δεν έχει.
0: Το ναι, που είναι πάνω στα βουνά, κατάλαβε, τι μαγκούρε, α πούμε, κτλ. Βρήκαμε αυτή τη συνταγή, η οποία πρέπει να σου πω ήταν κρυμμένη σαν επτασφράγη στο μυστικό.
1: Αχα.
0: Ήταν επιθυμία του ίδιου του Ανδρέα να αποκαλυφθεί μόνο όταν πρέπει.
1: Οπότε τώρα πρέπει.
0: Όταν αξίζει τον κόπο. Οπότε η δαιμόνια, το πούμε έτσι, ρεπόρτερ της εκπομπής, καταλαβαίνεις ότι ξετρύπωσαν αυτό τον βοσκό. Αυτό ήταν μόνο.
1: Τι άλλο να κάνω.
0: Και
1: περιμένω πώς και πώς να ακούς τη συνταγή. Τόση ώρα μου λες για όλα αυτά που μας λες, αλλά δεν μας λες την ουσία.
0: Ναι, και να πούμε ότι ήταν ο γιος του ο οποίος μας την έδωσε. Αυτός ο βοσκός υπάρχει κάπου. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τα στοιχεία του. Στην Πάνω Ελούντα, στο Λασίθι.
1: Μήπως έχει αλλάξει και ταυτότητα.
0: Δεν ξέρω, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη συνταγή θα ακούσετε σήμερα. Αμέσως μετά το ηχογραφημένο μήνυμα αυτό της εκπομπής θα καταστραφεί. Έχουμε ήδη συνεννοηθεί με τους σταθμούς να καταστρέψουν το αντίτυπο της εκπομπής αυτό, να μην υπάρχει καθόλου online, να μην μπορεί να το βρει κανείς. Οπότε λοιπόν εσείς που έτυχε αυτή τη στιγμή να είστε συντονισμένοι, είστε τυχεροί, γιατί θα σας μεταλαμπαδεύσουμε μια φοβερή γνώση η οποία δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά, είναι πάρα πολύ πολύτιμη.
1: Να σου πω, αυτός ο βοσκός είναι ακόμα βοσκός ή μήπως έχει λία jet και τέτοια πράγματα?
0: Όχι, όχι, όχι, είναι αγνός, είναι έτσι ακριβώς, ακολουθεί την οικογενειακή παράδοση.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η φήμη λέει πως τον Νοέμβριο του 1984 εκεί στην Ελούντα,
1: ναι, ναι,
0: που παίχτηκε η παγκόσμια ειρήνη,
1: ναι,
0: τότε υπήρχε ένα πρόβλημα. Ας πούμε, έπρεπε να κάτσουν δύο άνθρωποι τελείως διαφορετικών
1: κατευθύνσεων,
0: επεπιθύνσεων κλπ. Στο ίδιο τραπέζι. Ο Ανδρέας τότε που ένωνε δύση και αραβικό κόσμο, τα έπαιζε αυτά στα δάχτυλά του, όπως καταλαβαίνεις, ήταν γατάκια όλοι μπροστά του. Καταλαβαίνεις ότι έπρεπε να τους πάει κάπου που να νιώσουν ένα vibe. Έτσι, δεν ήταν ακόμα, δεν είχε εφευρεθεί το πλατσουριστικό vibe, αλλά υπήρχε ο αέρας του καλοκαίρι στον τόπο πάνω την Κρήτη. Ότι σε δύο χρόνια από το 1984 θα γεννιόμουν εγώ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα άλλαζε ο ρούς της ιστορίας μετά τον Ανδρέα.
1: Βέβαια.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι έπρεπε να τους πάει στην Ελούντα. Τους έβαλε να καθίσουν σε ένα τραπέζι, σε ένα πολύ γνωστό ξενοδοχείο. Και το πρώτο πράγμα που ήρθε στο τραπέζι τι ήτανε?
1: Τι ήτανε?
0: Καναπεδάκια.
1: Καναπεδάκια.
0: Τα βλέπει ο Ανδρέας.
1: Και του γυρίζει το μάτι.
0: Ρε φίλε, έβγαλε αφρούς από τα αυτιά. Σου λέει: εδώ έχω φέρει παγκόσμιο συγκέντρωση. Μου φέρνετε καναπεδάκια, θα με τρελάνετε. Είστε ο δάκτυλος της δεξιάς. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Πιάνει εκεί κάτι δικούς του. Λέει: παιδιά, βρείτε ένα δικό μας γνήσιο άνθρωπο να κάνει κάτι αμέσως, να φέρει ένα φαγητό, να συζητηθεί αυτό το φαγητό. Να μοσχομυρίζει, να
1: Βέβαια.
0: Το κοιτάνε, να νιώσουμε λίγο παρέα. Κατάλαβες?
1: Ναι, ναι.
0: Να γίνει κάτι, ας πούμε. Οπότε βρίσκει ένα γνωστό βοσκό, ας πούμε, πάνω στην Πάνω Ελούντα. Του φτιάχνει εκεί κάτι σκιουφιχτά. Του βάζει πάνω τα σκιουφιχτά. Του βάζει πάνω απάκι.
1: Ναι.
0: Του βάζει εκεί τα λεμονάτα, εκεί τα φτιάχνει,
1: ναι, ναι,
0: αυτό κτλ. Του ρίχνει και από πάνω κάτι καυτές στάκες. Έτσι, και έλουζε η στάκα τα μακαρόνια με το, απάκι. Τι άλλο είχε μέσα? Ναι, και από πάνω βάζει και δύο αυγά μάτια.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Και απογειώθηκε η φάση τελείως. Καταλαβαίνεις ότι.
1: Τι συμφωνία. Φέρτε εδώ να υπογράψουμε. Πάμε να φάμε.
0: Οπότε λοιπόν του το παρουσιάζει πάνω στο τραπέζι αυτό. Ανοίγει το καπάκι, α το πούμε έτσι. Γιατί το δώσανε στο σερβιτόρο του ξενοδοχείου. Δεν μπορούσε ο βοσκός, όπως καταλαβαίνεις τώρα, είναι αυτό. Ότι ήταν, α πούμε, ήρθε ένα πεσκές, α το πούμε έτσι. Του το ανοίγει πάνω στο τραπέζι. Πάθανε σοκ αυτοί.
1: Πέσανε τα μούτρα.
0: Ο Μιτεράν είχε χάσει τα λόγια του. Ο Καντάφη ζήτησε δεύτερη μερίδα.
1: Ο
0: Ανδρέας σήκωσε την γροθιά του ψηλά. και αναφώνησε με πάθος: η Ελλάδα ανήκει στους καλοφαγάδες.
1: Μάλιστα.
0: Και πραγματικά έκλεισε η συμφωνία εκείνη την ώρα. Έγινε, όπως καταλαβαίνεις, πανηγύρι στα μίντια εκείνης της εποχής. Παγκόσμια είδηση, δώσανε τα χέρια, έγινε ένας χαμός και κάπως έτσι έκλεισαν οι συμφωνίες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορούσε να βγει παρά έξω άλλη φορά, μόνο σήμερα.
1: Γιατί, βρε παιδί μου, τώρα δεν γίνεται να το ξαναβάλουμε στο τραπέζι τα σκιουφιχτά και να γίνει χαμός και να γίνει παγκόσμια ειρήνη?
0: Μπορούν οι ηγέτες να εμπνευστούν από το όραμα και από την δράση του Ανδρέα και πραγματικά να φέρουν ξανά την παγκόσμια ειρήνη στον κόσμο. Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η ιστορική παγκόσμιας, πώς το λένε, αποκλειστικότητας μαγειρική, την οποία σας φέραμε εδώ στο καλοκαίρι στον Νότο και την είδα σαν τη μεταλάβατε. Τώρα δεν πρέπει να φτύσετε μέχρι το τέλος της ημέρας. Προσέξτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχετε λάβει φως. Έχετε λάβει φως.
1: Γιατί φως.
0: Και προσέξτε πώς θα το διαχειριστείτε. Αυτή ήταν η μαγειρική της ημέρας. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
3: Music, please.
2: Ανέ Κλάινς, μπι, επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλούχανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
4: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 308.000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
6: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
5: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
7: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
8: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
7: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
8: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
7: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
8: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
7: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810 23 94 27.
8: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
2: Up Top 5. Νούμερο 5.
9: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
10: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
9: Νούμερο 1.
11: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
9: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
13: Ουχ, φτάσαμε!
12: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: είμαστε εδώ, είμαστε, επιστρέψαμε! Δεύτερη ώρα καλοκαίρι στον Άγιο! Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, Άπερ 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Κάμπτο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Κοκό Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Βελοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Θα στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στον Τηλέμαχο που είναι συγκλονισμένος από την τελευταία εκπομπή του καλοκαίρι στο Νότο. Εν τω μεταξύ, το όνειρό του Γιώργου ήταν να πάει στη Φιλανδία. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει κάποια στιγμή. Ορίστε, έχουμε και απευθείας μετάδοση σήμερα. Να ακούσεις όλα τα καλά εκεί που κάνει ο ελληνισμός και να πάρεις τα θάρρυτά σου και να πας κι εσύ. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Ευτυχία που μας ακούει μαζί με τη δίχρονη κόρη της. Να έχουμε κι άλλους μικρούς ακροατές, Γιώργο. Τη Χαρούλα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Και στην Μαριάννα, η οποία ετοιμάζει μαζί με τα νύψια της να κατακτήσουν, λέει, τις θάλασσες και τις ακτές. Συγκεκριμένα πάνε στη μεγάλη παραλία στην Ιερά Πέτρα, εκεί στο Λασίθι, να απολαύσουν τη θάλασσα.
0: Καλημέρες, όμορφες, στη φίλη μας την Εύη, την αγαπημένη μας, λέει, θα μας λείψετε, παιδιά. Κρίμα που τελειώνατε, μας κάνατε ωραία παρέα. Δεν λέω να βρείτε άλλη από αύριο. Τέλος, πάμε, άντε, για να κάνουμε ένα μπάνιο, ρε παιδιά. Με τρία μπάνια είμαστε, δηλαδή ήμαρτον. Καλημέρα στο Μάγκη και τη Ρένα, οι οποίοι μας περιμένουν, λέει, απόψε εγώ στην πλατεία Προμαχώνα Ιησού στο Ηράκλειο, γιατί έχει και drone show, λέει, στις 8.30 ώρα. Καλημέρα στο Θανάση και την Έφη, οι οποίοι μας ακούν επίσης από το Ηράκλειο. Καλημέρα στον Κυριάκο, την Ατάζα και το φίλο μας τον Λουκά, οι οποίοι μας περιμένουν εγώ στη γιορτή Ρακόμελου. Άκου τώρα, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
1: Τέλειο.
0: Οι κρυταγενείς της Μακεδονίας το διοργανώνουν με τον Βογιατζή, τον Ψαρουδάκη και τον Καραγιώργη, μας λένε εδώ πέρα στο συγκρότημα το Κριτικό. Θα έχει ντάκο, θα έχει τυρόπιτες, θα έχει διάφορα τέτοια πράγματα. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά, με πολλά ρακόμελα. Προσοχή εκεί πέρα σε όσους οδηγούν. Καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας εδώ πέρα τον Πολυχρόνιο, που μας ακούει από τα Νόγια και μας στέλνει μια όμορφη καλημέρα.
1: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο φίλο μας τον Ανέστη, ο οποίος έπαθε, λέει, σοκ, είναι στα Κύθυρα και έφαγε το γνήσιο βενετσιάνικο παστίτσιο των Κυθύρων. Φοβερό και τρομερό, παιδιά. Καλό είναι το φαγητό της Κρήτης, αλλά έπαθα σοκ, λέει, με αυτό που κάνουν στα Κύθυρα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας μας ακούνε live από εκεί. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στο Γιώργο, ο οποίος είναι αραχτός. Πάρει σε πισίνα, Γιώργο, στα μάλια, μας ακούνε, πίνουν τα κοκτέιλάκια τους και φυσικά ζουν το δικό τους καλοκαίρι στο Νότο.
0: Μια μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη μας, στην αγαπημένη μας τη Γεωργία από τις Αρχάνες, η οποία είναι εδώ για ακόμα μία μέρα, την τελευταία μας μέρα. Έχει βάλει, λέει, μπριτζολάκια στο φούρνο με πατάτες. Μας περιμένει να φάμε, λέει, παιδιά. Σήμερα, λέει, εορταστική μέρα, δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι λιγότερο. Οπότε εγώ ετοιμαζόμαστε για Αρχάνες, να μας τρώσει εκεί η Γεωργία να φάμε. Ευχαριστούμε. Κανένα κρασάκι καλό έχουμε έτσι να τσουγκρίσουμε για το αίτιο.
1: Ένα ημίγλικο.
0: Έχει προτιμήσεις όπως βλέπεις.
1: Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη φίλη μας τη Γιάννα, η οποία, εντάξει, ψιλοστεναχωριέται και αυτή από ό,τι κατάλαβα. Όχι μόνο ότι τελειώνει το καλοκαίρι στο Νότο, αλλά γενικότερα αυτή η αίσθηση του καλοκαιριού. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Την Τετάρτη θα έχουμε 35 βαθμούς άπνοια, οπότε το καλοκαίρι ουσιαστικά συνεχίζεται.
0: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ έχουμε μια πολύ σπουδαία βραδιά για το Φίλιππο. Είναι αυτή που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Είναι φιλανθρωπική βραδιά. Συμμετέχει ο Δημήτρης και ο Μιχάλης Κουνάλης, ο Νίκος Μανιουδάκης, ο Χρήσανδος Μακράκη στο εκθεσιακό κέντρο Γουβών, πρώην Αμερικανική βάση στο Ηράκλειο. Σήμερα το βράδυ 10 ευρώ είσοδος, 8 η ώρα η έναρξη. Όσοι πιστοί προσέλθετε για καλό σκοπό, παιδιά, όλα τα έσοδα θα πάνε εκεί. Οπότε πραγματικά αξίζει τον κόπο. Καλημέρα στον φίλο μας εδώ πέρα, τον Γιώργο και τη Δανάη, οι οποίοι μας ακούνε από την Καλαμάτα. Πού πάτε, ρε παιδιά, λέει. Εμείς τώρα ερχόμαστε Κρήτη, εσείς τώρα τελειώνετε. Να το Σωτήρος και η Βασιλική, οι οποίοι μας ακούνε από τα Μάταλα, την καλημέρα μας. Όπως μια μεγάλη καλημέρα στέλνουμε και στο Σταμάτη και την Αμαλία, οι οποίοι κατευθύνονται προς την Αγία Μαρίνα για μπανάκι και μας ακούνε εκεί στα Χανιά. Από τα Χανιά, από την εταιρεία τους μας ακούει ο Τόλης και η Λουκία. Καλημέρα, παιδιά, που πάτε, μας γράφουν και αυτοί. Φεύγουμε, ρε παιδιά, να φύγουμε κι εμείς, να πάμε κάπου.
1: Έτσι, ο Θανάσης μας στέλνει εδώ πέρα μία φοβερή και τρομερή συνταγή για πάστες, λέει, σοκολατίνες. Τώρα λέω που έχει το χειμώνας, να τις φτιάχνετε και να τις τρώτε. Και περιμένουμε τη συνταγή, λέει, από του χρόνου. Γιατί όχι. Μια επίσης μεγάλη καλημέρα να πούμε στο Γιώργο που μας ακούει από την Αθήνα. Έτσι, παιδιά, να μπουν όλοι σε σειρά, γιατί εμείς μπήκαμε απότομα και δεν μας αρέσει καθόλου.
0: Πραγματικά.
1: για πολλές καλημέρες να πούμε και στην Ευρυδίκη, η οποία μας έστειλε για την ωραία γιορτή που έχουν αύριο, Τρίτη, μία του μήνα, στο Δημοτικό Σχολείο του Κρούστα, Σαριδάκια, παραμονή εορτή Αγίου Μάμα.
0: Α,
1: να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, με είσοδος 18 ευρώ και βεβαίως περιλαμβάνεται πλήρες μενού.
0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, στο φίλο μας εδώ πέρα τον Γιώργο, που μας ακούει. Έχουμε και ένα μικρό ακροατή ακόμα, εγώ πρέπει να σου το πω. Είναι ο φίλος μας ο Χάρης, 2,5 ετών. Μας ακούει με τη γιαγιά Αγγέλα, πρέπει να σου πω.
1: Είναι 2,5 ή μήπως κοντεύει τα 3.
0: Α, κοντεύει τα 3.
1: Ναι,
0: πού να ξέρω κι εγώ, χάσει την μπάλα.
1: Πού να ξέρει.
0: Λοιπόν, να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στο
1: Χάρη.
0: Γεια σου, Χάρη, και ελπίζουμε να έρθει ο Χάρης σε λίγο, γιατί θα κάνει και αυτό σε εντυπωσιακή είσοδο. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και σε όλα τα πλοία των Ανέκ Λάιν, τα οποία είναι συντονισμένα, και στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει από εκεί, σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα να στείλουμε και στη φίλη μας τη Μαρίνα, αλλά και το φίλο μας το Στέλιο, οποίοι ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή προς Ηράκλειο και μας ακούνε από το Ρέθυμνο με ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Μια μεγάλη καλημέρα και σε όλα τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ, τα οποία είναι συντονισμένα.
1: Παιδιά,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας, για όλα τα μηνύματα. Πραγματικά μας έχετε τρελάνει φέτος, και για τα γλέντια, για τα μηνύματα και για αυτό που γίνεται στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Ακούστε το να δείτε τι θα κάνουμε. Θα πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Είπαμε ιστορικές συνδέσεις σήμερα. Mm-hmm. Σας πήγαμε Λούντα με τη μαγειρική. Πάμε τώρα Ελσίνκι. Τώρα οι παλιοί θα καταλάβουν. Τώρα οι άλλοι άσε να ψάχνουν. Οπότε λοιπόν πάμε σε Ελσίνκι να μιλήσουμε για πρώτη ίσως φορά.
1: Βέβαια, με Φιλανδία, με Ελσίνκι, και να πούμε ότι θα μιλήσουμε με την οικογένεια Γαβριλίδη, την κόρη την Άσια, η οποία είναι από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες οικογένειες της εκεί ελληνικής και κυπριακής ομογένειας. Και να πούμε ότι ίδρυσαν τη μεγαλύτερη εταιρεία εισαγωγής ελληνικών προϊόντων στη Φιλανδία. Δηλαδή,
0: φίλες,
1: ουσιαστικά
0: τώρα
1: η συγκεκριμένη οικογένεια έβαλε το χαλούμι, τη φέτα, το ελαιόλαδο στα ράφια της Φιλανδίας.
0: Πω, απίστευτο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε.

0: έτοιμοι να πάμε σε μια ακόμα εξόρμηση. Τελευταία φορά, η τελευταία εκπομπή σήμερα. Οπότε διαλέξαμε ένα πολύ special προορισμό στα βόρεια. Εντάξει, τώρα εμείς είμαστε εδώ, έχουμε σαραντάρια θερμοκρασίες. Να πάμε να βιώσουμε και κάτι διαφορετικό. Να πάμε σε μια διαφορετική χώρα. Μια χώρα την οποία δεν έχουμε ξαναπάει ποτέ και δεν έχουμε ξανακάνει και ζωντανή σύνδεση ποτέ με εκεί. Τώρα πρόσεξε να δεις τώρα. Επειδή είμαστε ραδιόφωνο και είναι εξαιρετικά σπάνιο με ένα ραδιόφωνο, μια ραδιοφωνική εκπομπή, ένα show να μιλάει με Ελσίνκια, ας πούμε, ή Φιλανδία, δεν γνωρίζουμε αν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το Ελσίνκι έχει φιλοξενήσει διάφορες διοργανώσεις στο παρελθόν. Οπότε εικάζουμε τώρα εμείς ότι η ΕΡΤ, ας πούμε, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, σίγουρα θα μπορούσε ίσως να έχει στείλει ανταποκριτές και να έχει κάνει κάποιες ζωντανές συνδέσεις. Οπότε δεν λέμε ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται η ραδιοφωνική σύνδεση. Αλλά είναι σίγουρα κάτι πάρα πολύ όμορφο και χαιρόμαστε πολύ που θα έχουμε σήμερα και μια τόσο γνωστή οικογένεια, την οικογένεια Γαβριλίδη, να μιλήσουμε μαζί τους. Ήρθε η ώρα για ακόμα μια εξόρμηση ημέρα λοιπόν, για τελευταία φορά, αυτή τη φορά στη Φιλανδία και στο Ελσίνκι.
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One. Την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Ass.

0: πόσο χαιρόμαστε όταν βλέπουμε Έλληνες να διαπρέπουν στο εξωτερικό, να κάνουν ωραία πράγματα, μεγάλες επιχειρήσεις. Και βεβαίως θα μιλήσουμε με την Άσια Γαβριλίδη, η οποία η οικογένειά τους όχι απλά
1: πρωταγωνιστεί
0: στη Φιλανδία, αλλά ουσιαστικά μετέδωσαν το ελληνικό, την μεσογειακή διατροφή, την ελληνική διατροφή στη Φιλανδία, αφού έχουν τη μεγαλύτερη εταιρεία εισαγωγής ελληνικών προϊόντων στην Φιλανδία. Καλησπέρα, Νάσια.
1: Καλησπέρα. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το βασικά. Πόσους βαθμούς έχετε αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρουμε ότι είστε λίγο αρκετά βόρεια από εμάς.
2: Αρκετά βόρεια.
3: Περίπου 19 βαθμοί σήμερα και βρέχει όλη μέρα.
1: Ωραία. Μιλάμε τελείως διαφορετικό σκηνικό. Εδώ έχουμε σχεδόν καύσωνα. Είναι πάνω από 30. Πόσο
0: βαθμούς? 33 βαθμούς.
1: 33 βαθμούς όμως σήμερα. Εντάξει, καλά είναι σήμερα.
3: Ζέστη.
1: Λοιπόν, πώς είναι να ζει ένας Έλληνας στη Φιλανδία, σε ένα διαφορετικό κλίμα από αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει? Γιατί φαντάζομαι ότι εκεί οι θερμοκρασίες, ειδικά το χειμώνα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Θα πέφτουν πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν.
3: Ναι, μπορεί να είναι και πλην 25, αλλά ευτυχώς όχι για πολλές μέρες.
1: Ναι. Συγγνώμη.
3: Για μένα το κρύο δεν είναι τόσο πρόβλημα όπως το σκοτάδι, γιατί το χειμώνα είναι δεν έχουμε πολύ φως.
0: Είναι 6 μήνες νύχτα και 6 μήνες μέρα, αν δεν κάνω λάθος.
3: Περίπου, αλλά εξαρτάται λίγο το χειμώνα, ίσως εδώ στο κοντά στο Ελσίνκι. Έξι ώρες έχουμε φως. Και το καλοκαίρι έχουμε 4 ώρες, ίσως νύχτα μόνο.
1: Μάλιστα.
3: Ναι.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα, γιατί πώς βγαίνεις από το σπίτι με μείον 25 να πας στη δουλειά σου, να πας να πιεις ένα καφέ, να πας κάπου? Ναι. Τι μπορεί να φοράς πάνω σου?
3: Ναι, τα παπούτσια είναι σπουδαία, και βέβαια και τα άλλα τα ρούχα, αλλά τα παπούτσια. Και πριν να φύγω, πριν μισή ώρα θα ανάψω το αυτοκίνητο μου, έχει έναν θερμάνση, και θα είναι η γυαλί, θα είναι καθαρό και το αυτοκίνητο θα είναι εντάξει. Ναι, και στα σπίτια έχουμε καλό το σύστημά μας, είναι για το χειμώνα, δηλαδή
1: βέβαια
3: δεν υπάρχει πολύ πρόβλημα, αλλά βέβαια είναι κρύο.
1: Βέβαια.
0: Όπως και να το κάνουμε.
1: Όπως και να το κάνεις. Φαντάζομαι τώρα ότι ναι, βέβαια πρέπει να προθερμάνεις το αμάξι. Πού να πας με 25, είναι.
0: Μα δεν λειτουργεί η μηχανή αλλιώς.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα, πραγματικά. Νάσια, να σε ρωτήσουμε κάτι. Η οικογένειά σας έχει πρωταγωνιστεί και στις μεταφορές προϊόντων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ρωτάμε και διάφορες χώρες με τις οποίες μιλάμε. Ας πούμε, τις προηγούμενες ημέρες μιλούσαμε και με Las Vegas. Ελληνικά προϊόντα θα βρει ένας Έλληνας στο Ελσίνκι, στη Φιλανδία? Δηλαδή θα πάει σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε ένα.
3: Ναι.
1: Και θα βρει, ας πούμε, για παράδειγμα, τη φέτα. Το χαλούμι που λέγαμε πριν.
3: Ναι. Θα βρει. Ναι. Τώρα πριν 40 χρόνια δεν υπάρχει τίποτα, αλλά το άρχισε ο πατέρας μου. Και εισάγουμε προϊόντα ελληνικά πολλά στη Φιλανδία και βρίσκονται τώρα σε όλα τα μαγαζιά.
0: Τέλεια.
1: Εκεί τώρα εσείς τηρείτε την διατροφή τη δική μας? Δηλαδή σε μια τυπική εβδομάδα θα μαγειρέψετε, που λέμε, ας πούμε, φακές, φασολάκια δροσερά, ας πούμε, κτλ. Ή έχετε μπει πιο πολύ στο φιλανδικό πρότυπο, είστε λίγο πιο, ας το πούμε έτσι, έχετε προσαρμοστεί στα δεδομένα εκεί?
3: Νομίζω προσωπικά είναι λίγο έτσι σαν mixture. Δηλαδή μου αρέσουν πάρα πολύ οι γεύσεις ελληνικές, αλλά είναι λίγο με έναν twist φιλανδικό.
1: Λογικό ακούγεται.
0: Να πούμε ότι και η Νάση έχει γεννηθεί στη Φιλανδία, οπότε είναι δεύτερη γενιά.
3: Ναι,
1: σωστά.
3: Ακριβώς.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω για την ελληνική κοινότητα. Υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν μέρες που μαζεύεστε όλοι μαζί και κάνετε γιορτές, πανηγύρια, γλέντια, όπως κάνουμε στην Ελλάδα?
3: Ναι, υπάρχουν. Εγώ δεν πάω τόσο πολύ όπως ο πατέρας μου, αλλά υπάρχουν, ναι.
1: δηλαδή εύκολα θα συναντήσει, ας πούμε, έναν Έλληνα, ας πούμε, υπάρχει μια η Κυριακή στην εκκλησία, υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία όπου μαζεύεται, ας πούμε, η ελληνική κοινότητα ή κάτι τέτοιο, ας πούμε, όπου...
3: Ναι. Υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία και υπάρχει και που γίνει η λειτουργία στην ελληνική γλώσσα κάποτε.
1: Α, μάλιστα. Ναι. Οπότε ναι. Εκεί συνήθως μαζεύονται οι Έλληνες, από το καταλάβεις, ναι, στην Εκκλησία,
3: ναι,
1: τα λένε.
3: Και εκεί, ναι.
0: Και τα ελληνικά πού τα μαθαίνετε?
3: Από τον πατέρα μου.
0: Α, οπότε δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο?
3: Ναι, πήγα και σε έναν ελληνικό σχολείο.
0: Α,
3: ναι. Ναι, όταν ήμουν μικρή, ναι, υπάρχει. Πήγαμε μια φορά την εβδομάδα.
1: Οπότε υπάρχει εκεί στη Φιλανδία, δηλαδή, ελληνικό σχολείο με δασκάλους οι οποίοι μαθαίνουν, ας πούμε, στα...
0: Εντάξει, μια φορά την εβδομάδα, δεν το λες και πολύ σχολείο.
1: Ναι, ναι.
0: Βάζει κάποιες βάσεις,
3: έχω,
0: ας πούμε.
3: Έχω ακούσει και ότι έχουν και τώρα. Mm-hmm. Αλλά τότε πήγαμε μια φορά την εβδομάδα και από εκεί ξέρω τους... τους Έλληνες από την, που έχουν ας πούμε πατέρα ή μητέρα Έλληνα.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι για τη Φιλανδία. Η ποιότητα ζωής πώς είναι? Δηλαδή, εντάξει, στην Ελλάδα ξέρουμε πάνω κάτω πώς είναι τα πράγματα. Στη Φιλανδία πώς είναι? Πώς είναι η ζωή?
0: Είναι και μια χώρα που λένε ότι έχει πολύ σωστό παιδαγωγικό πρόγραμμα. Οι άνθρωποι είναι πολύ χαρούμενοι. Mm. Δηλαδή, συνέχεια σε έρευνες βλέπουμε ότι ενώ έχετε πάρα πολλούς μήνες σκοτάδι, όπως είπες και εσύ, οι άνθρωποι είναι πολύ χαρούμενοι.
3: Ναι, έτσι λέγουν, ναι. Και νομίζω το σχολείο μας είναι καλό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερα μαθήματα. Όλα τα κάνουν στο σχολείο.
1: Στο σχολείο.
0: Βασικό αυτό.
3: Ναι.
1: Η ποιότητα ζωής όμως, ας πούμε, για παράδειγμα, ενός ανθρώπου που είναι εργαζόμενος, ας πούμε, είναι καλή στη Φιλανδία? Δηλαδή, έχει επιλογές να βγει έξω? Πώς είναι η ζωή εκεί? Έχει, ας πούμε, για παράδειγμα, νυχτερινή ζωή, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει τόσο βράδυ, τόση νύχτα? Έχει νυχτερινή ζωή όπως στην Ελλάδα?
3: Ναι, νομίζω η ζωή εδώ καλή είναι, αλλά βέβαια ο κόσμος βγαίνει έξω παραπάνω το καλοκαίρι και είναι λίγο διαφορετικά το χειμώνα που πρέπει να κανονίσεις κάτι, να δεις άλλους ανθρώπους, δεν θα τους δεις έξω έτσι τόσο εύκολα όπως το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι και στη Φιλανδία έχετε κάπου να πάτε, ας πούμε, παραλίες, να κάνετε τον μπάνιο σας?
1: Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Ακόμα και με αυτές τις θερμοκρασίες, εντάξει.
0: Και πρέπει να έρθετε Ελλάδα.
3: Ναι, το καλοκαίρι πολλοί έχουν εξοχικά σπίτια στις λίμνες, γιατί έχουμε δεκάδες χιλιάδες λίμνες εδώ που είναι πολύ ωραία.
1: Παραλίες έχετε, παραλίες?
3: Έχουμε και κάτι, αλλά όχι όπως στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι, ας πούμε, με 19 βαθμούς στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία κάνουν το μπανάκι τους στο κέντρο χειμώνα.
3: Ναι, όχι εγώ.
1: Εκεί δηλαδή υπάρχουν άτομα τα οποία πάνε στην παραλία, ας πούμε, τώρα τους λίγο πιο ζεστούς μήνες για να ρίξουν την βουτιά τους, ας πούμε, υπάρχει αυτό το...
3: Ναι, μερικοί πάνε και το χειμώνα, έχουν μια τρύπα στο πάγο και πάνε για κολύμπι, λέγουν ότι αυτό είναι πολύ καλό για το...
0: Για να πας έβραγμα είναι καλό.
3: Ναι, αλλά εγώ δεν έχω πάει ποτέ στο πάγο.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την όμορφη σύνδεση που είχαμε, που μας μεταφέρατε αυτές τις όμορφες πληροφορίες. Ευχαριστούμε και τον μπαμπά πάρα πολύ και όλη την οικογένεια Γαβριλίδη.
0: Βέβαια.
1: Να είστε καλά και πάντα να προοδεύετε εκεί και να κάνετε περήφανους τους Έλληνες.
0: Και σας περιμένουμε Κρήτη.
1: Και σας περιμένουμε στην Κρήτη, εννοείται.
3: Ευχαριστούμε.
1: Τα φιλιά μας στη Φιλανδία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Bye bye.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
2: Ανέκ Lines, μπλή, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810 28000.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810 210 255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810 221 485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
9: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
10: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
11: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
12: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
10: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
13: Κύριε Προϊστάμενε.
14: Η καινούργια είσαι εσύ?
13: Ναι.
14: Παρακαλώ.
13: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
14: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: μισάρο, καλοκαίρι στο νερό! Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάντρες 95 για το Λασίδι, Α92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Τελευταίο μισάρο, τελευταία εκπομπή. Season finale, κυρίες και κύριοι. Απέναντί μου η Κοκό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου ο Γιώργος Μπαλοσιάρης.
0: Λοιπόν, γίνεται ένας χαμός με τα μηνύματα. Έχουμε συγκεντρώσει εδώ πέρα κάποια να τα πούμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κλείσουμε σε 20 λεπτά από τώρα.
1: Έχουμε και εκπλήξεις
0: και έχουμε και την. Πρέπει να βγάλουμε και νικητή στον αέρα, ζωντανά.
1: Βέβαια. Οπότε το κάνουμε κατευθείαν, νομίζω, μην χάνουμε χρόνο. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, ο οποίος μας ακούει με την Κατερίνα και μας στέλνει τις ευχές του να είμαστε γεροί και δυνατοί. Χαιρετίσματα θέλει να δώσει και στο Λευτέρη, στο φίλο του στη Φιλανδία. Ωραία ήταν το ταξίδι στη Φιλανδία. Να πούμε ότι έχουμε και την ίδια ώρα, έτσι.
0: Απίστευτο, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Βάση, αλλά και στο φίλο μας τον Νικόλα, οι οποίοι μας ακούνε από τις Γούβες και μας δίνουν μια όμορφη καλημέρα. Από το Ηράκλειο μας ακούνε επίσης οι φίλοι μας εδώ πέρα, η Μαρία και ο Γιώργος από την εταιρεία τους. Που πάτε, ρε παιδιά, λέει, τι θα κάνουμε χωρίς εσάς. Την καλημέρα μας να στείλουμε στη Βάση επίσης, η οποία μας ακούει από την Ιεράπετρα και μας στέλνει μια μεγάλη καλημέρα. Πάει για μπανάκι και μας ακούει. Παιδιά, δεν το πιστεύω, λέει, καθημερινή μου συνήθεια. Από αύριο τι θα κάνω, θα σας ακούσει σε επανάληψη που μας γράφει. Έλα μου, ούτε εμείς δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Τι θα γίνει με στο χειμώνα, θα σας το πούμε. Πολλά φιλιά να στείλουμε στην Ανδριάννα, η οποία μας ακούει από Χαλκίδα, μας περιμένει να φάμε και να πιούμε και να το γιορτάσουμε. Λέει, αφού τελειώνει και γουστάρετε πάρα πολύ, θα γουστάρουμε κι εμείς το ίδιο. Μια μεγάλη καλησπέρα να πούμε και στην Ειρήνη, η οποία μας ακούει από το Βόλο και στεναχωρείται κάπως που τελειώνει το καλοκαίρι. Όλο αυτό το feeling, λέει, και όλο αυτό η χαλαρότητα έχει το Σεπτέμβρη, παιδιά, σχολείο, κακό ιστορίε. Εντάξει, βρε παιδιά, ωραίο είναι και ο Σεπτέμβρη και ο Οκτώβρη, θα μπαίνουμε λίγο σε ρυθμό. Πιο καθημερινού, γιατί από την πολύ τη χαλάρωση κάποιοι χάλασαν.
0: Καλημέρες να στείλουμε εκεί στον προφήτη Ηλία στο Ηράκλειο. Δέκατη γιορτή στα Φιλιούγωγο.
1: Τέλεια.
0: Ξεκινάνε την επόμενη εβδομάδα. Την Κυριακή αυτή, 6 Σεπτεμβρίου. Την καλημέρα μας όλους όσους το προετοιμάζουν εκεί. Καλημέρα στο Σταμάτη, την Αμαλία, τον Νότα και το φίλο μας τον Γιώργο που μας ακούνε από το Ηράκλειο. Φώτης, Μέρη, ο φίλος μας ο Νεκτάριος και οι φίλοι μας οι Τόρο που μας ακούνε από τον Άγιο Νικόλο και μας δίνουν μια μεγάλη καλημέρα. Καλημέρα ξανά να στείλω στο λεωφορείο το οποίο κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς Χανιά και μας ακούει τον Κτέλ. Στο φίλο μας τον Τίνο και τη Βασιλική. Καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη. Στο φίλο μας τον Σταμάτη, όπως μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.
1: Ακούνε και από Ελσίνκη, Γιώργο, από τη Φιλανδία. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης με τη Βούλα. Και εμείς είμαστε πολλά χρόνια εδώ. Δύσκολα τα πράγματα. Εννοείται πως χαιρόμαστε για το καλοκαίρι στο Νότο. Και εσείς, λέει, μεταδίδετε το ελληνικό πνεύμα παντού. Να είστε καλά, παιδιά, να περνάτε πολύ, πολύ όμορφα. Και γιατί όχι να έρθει και διακοπές στην Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο εδώ είναι σούπερ. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Κατερίνα, η οποία βρίσκεται στο αυτοκίνητο. Περιμένει, λέει, να τελειώσουμε. Είναι στο αυτοκίνητο και είναι σε αναμονή.
0: Σε αναμονή και εμείς καημένοι. Να τελειώσουμε, να φύγουμε. Καλημέρα και στο Μαλεβίζι. Τέταρτο Μαλεβίζι Φέστιβαλ ξεκινάει το Σαββατοκύριακο αυτό. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Λευτέρης και Μανούσης Καλέργης, Βούλα Στρατάκη. Θα γίνει ένας χαμός. Την καλημέρα μας στα Χανιά και στο φίλο μας στο Στράτο, ο οποίος μας ακούει από εκεί και μας στέλνει μια όμορφη καλημέρα. Πού πάτε, ρε παιδιά, τι θα κάνουμε χωρίς εσάς, μας γράφει.
1: Φεύγουμε.
0: Νάτος και ο φίλος μας ο Μάριος, ο οποίος μας ακούει από το Μύρτος και μας στέλνει και αυτό μια μεγάλη καλημέρα. Καλημέρα στον Νίκο, τον Γιώργο και τη φίλη μας τη Μαρία, που μας ακούνε επίσης από το Ηράκλειο. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε χρόνο για άλλα μηνύματα.
1: Καλά και του χρόνου με υγεία να είμαστε εδώ να τα λέμε. Εννοείται πως στα social media συνεχίζουμε έτσι κανονικά να υπάρχουν. Οπότε, άμα μας στέλνετε μηνύματα, θα σας απαντήσουμε. Το κλείσουμε έτσι το μαγαζί.
0: Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα και στον αδερφό μου τον Ανδρέα, όπως μας ακούει από την Αθήνα. Πρώτη φορά μας ακούει. Να του στείλω μια μεγάλη μέρα.
1: Ξέρω εγώ γιατί σε ακούει τώρα.
0: Επειδή θα έχουμε guest star. Γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Όχι, κατευθείαν θα κάνουμε την κλήρωση, έτσι.
1: Βέβαια, να πάμε.
0: Οπότε,
1: να την
0: πάμε στην κλήρωση των Anne Klein's.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: μαζί με τις Anek Lines. Είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι, για τη μεγάλη στιγμή. Να πούμε ότι αν δεν πάει, σκάει εγώ στη ζέστη, σκάει και εγώ σκάω. Αν δεν σηκώσει ο νικητής το τηλέφωνο, ξανακάνουμε γρήγορα την κλήρωση. Αν δεν σηκώσει ούτε ο δεύτερος, παιδιά,
1: θα τα πάρουμε εμείς και θα πάμε στη Σέριφο.
0: Θα γίνει online η κλήρωση μετά. Θα ενημερώσουμε τον νικητή στα σχόλια. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Έχω πατήσει το κουμπάκι. Αλίμονο, πάλι νικήτρια.
1: Ναι.
0: Ένας άντρας δεν στέριωσε σε αυτή την εκπομπή.
1: Πειράζει.
0: Λοιπόν,
1: καλύτερα.
0: Ανδριανή το όνομα. Αν φυσικά σηκώσει το τηλέφωνο, θα πούμε και το
1: επίθετο
0: στον αέρα. Σου έχω στείλει εγώ εδώ πέρα, ορίστε τα στοιχεία.
1: Και ελπίζουμε να το σηκώσει. Απασχόλησε λίγο το κοινό, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε ένα κόκκινο τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι, όπως όλοι οι μεγάλοι αρχηγοί κρατών εδώ στο στούντιο. Για αυτές τις περιπτώσεις, εγώ Βερίγου πληκτρολογεί τον αριθμό φωτιά αυτή τη στιγμή. Η Ανδριανή δεν ξέρει τι της έχει ξημερώσει. Έχει σηκωθεί κανονικά σήμερα το πρωί, έχει φάει το πρωινό της. Μπορεί να είναι και λίγο στις μαύρες της, αλλά ναι, η τύχη θα χτυπήσει την πόρτα της σε λίγα λεπτά, όπου θα της ανακοινώσουμε ότι θα φύγει για Σέριφο με 4 άτομα. Οπότε θα γίνει χαμός. Είμαστε έτοιμοι.
1: Για να δούμε.
0: Έλα, Ανδριανή μου, να μας μείνει και μας λίγος χρόνος στο τέλος. Να μας λυπηθεί. Α, έχουμε και εδώ ήδη τους επισκέπτες.
1: Γεια σας.
0: Περιμένετε, παιδιά, περιμένετε.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, είσαι η Ανδριανή Σιφακή.
2: Ναι.
0: Είσαι στον αέρα του Καλοκαίρι στον Νότο. Έχεις κερδίσει τα εισιτήρια από Clients για Σέριφο.
1: Συγχαρητήρια.
0: Εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ανδριανή, από ποιο μέρος της Ελλάδας είσαι?
2: Ηράκλειο.
0: Ηράκλειο.
1: Τέλεια. Πάρε τα εισιτηριάκι και πήγαινε Πειραιά.
0: Να σου πω, ποια θα είναι τώρα τα άλλα. Ποιο Πειραιά, μωρέ, στη Σέριφο πάει.
1: Στη Σέριφο καλεμπερδεύτηκα.
0: Στο Σέριφο πάει. Ποιου θα πάρει μαζί σου, για πες μας.
2: Συγγνώμη, ξαναπείτε μου.
0: Λέω, ποιου θα πάρει μαζί σου, λέω, για πες μας.
2: Την οικογένεια.
0: Την οικογένεια, τέλεια. Θα πάνε και οικογενειακά, θα περάσουν τέλεια.
1: Διακοπές.
0: Εντάξει, με τα παιδιά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι διακοπές, αλλά τέλος πάντων, καλό κουράγιο σου ευχόμαστε.
2: Καλό να περάσει. Μεγάλο τάκι,
1: θα το παλέψουμε. Ωραιότατα.
0: Τέλεια. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό φθινόπωρο. Θα μιλήσουμε μετά την εκπομπή να σου πούμε πώς θα παραλάβεις τα εισιτήρια.
2: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε και εμείς.
1: Επίσης, γεια σου.
2: Γεια.

0: Είμαστε έτοιμοι και εδώ νομίζω έχουμε και δύο μικρούς φιλούς. Μιχαηλάγγελε, έλα, μας ακούνε.
1: Μας ακούνε, Μιχαηλάγγελε. Έλα, καλέ.
0: Έλα, πήγαινε στο μικρόφωνο της μαμάς, ορίστε. Ορίστε.
1: Χάρη.
0: Τι τραβάμε, Παναγία μου, εδώ μέσα. Ακόμα δεν ήρθανε. Θέλει τη μάνα τους, ήμαρτον. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο τα ονόματά σας.
1: Πώς σε λένε.
0: Μιχαηλάγγελε, για μιλά εκεί στο μικρόφωνο. Μιλά εκεί στο μικρόφωνο. Για μιλά. Έλα, σε ακούμε, Μιχαηλάγγελε, μίλα. Αυτό ήτανε, ξεκουφαθήκαμε όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Τσιρίδα.
1: Και ο δεύτερος.
0: Και ο δεύτερος, θέλει και ο δεύτερος να βγάλει μια Τσιρίδα.
1: Θα πεις κάτι.
2: Λε.
1: Γεια σου, πες. Γεια.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χαρίς, ο ένας. Και ο άλλος είναι ο Μιχαηλάγγελος, οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα, είναι έτοιμοι να... Θα μου κατεβάσουν και τα κανάλια, είναι σχεδόν σίγουρο αυτό. Να διαλύσουν το στούντιο. Μιχαηλάγγελε, θα έρθεις από εδώ να μας μιλήσεις που είπαμε πριν?
2: Όχι.
0: Όχι, είσαι ακριβοθόρητος. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήταν τα δύο. Εντάξει, αυτά ήταν τα δύο τερατάκια τα οποία μας κρατούσαν, άυπνους τρεις μήνες και ερχόμασταν, λες και μας πάτησε τάγκς. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, that's life. Λοιπόν, και πριν ξεκινήσουμε και πούμε τις καλησπέρες μας, καλημέρες μας, έλα, εδώ είναι η μαμά Μιχαηλάγγελε, δεν έφυγε παιδί μου. Να βάλουμε το χαλί το οποίο βάζουμε κάθε χρόνο, έτσι.
1: Είναι το αγαπημένο χαλί, το χαλί.
0: Είναι το χαλί το οποίο είχαμε στο Γαϊδουρονήσι πριν από 23 ακριβώς χρόνια, όταν σκεφτήκαμε και φτιάξαμε και το καλοκαίρι στο Νότο. Οπότε θα το βάλουμε και φέτος για να πούμε όλα αυτά που πρέπει να πούμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Και τα μικρόφωνα σιγά σιγά εδώ πέρα με το Μιχαηλάγγελο, ο οποίος έχει εισβάλει στα πάντα. Για να μην ανατιναχθούμε, πάμε γρήγορα να ακούσουμε το κομμάτι.
3: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος μας. Λίγο ανατρεπτικό,
1: παιδιά,
0: νομίζω το τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Νομίζω ότι πραγματικά σώσαμε τελευταία στιγμή το στούντιο, έτσι. Δηλαδή, πιστεύω ότι υπάρχουν μικρές φωτιές αιστείες στις γωνίες ακόμα. Η κονσόλα κάτι έχει πάνω γάλα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Τι μπορεί να κάνει ένα τετράχρονο και ένα δυομισάχρονο?
1: Πραγματικά. Νομίζω του χρόνου θα είναι λίγο πιο κανονικά τα πράγματα.
0: Κοίτα, ο μικρός ήταν πιο ήσυχος, έχω να πω.
1: Ναι, είναι λίγο πιο ήσυχος ήταν ο μικρός.
0: Περίεργο, έτσι.
1: Περίεργο, όντως, πραγματικά. Εν τω μεταξύ, σχεδιάζαμε να μας κάνουν συνέντευξη. Ποια συνέντευξη? Κοντέψαν να βγουν τα μικρόφωνα. Κόντεψαν να γκρεμιστεί το στούντιο. Λοιπόν, αυτή ήταν, παιδιά, η σεζόν και φέτος. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: Ήταν
1: καταρχήν
0: ένα δύσκολο καλοκαίρι,
1: δύσκολο,
0: προσωπικό.
1: Πολύ,
0: αλλά νομίζω πως εσείς με τα μηνύματά σας, με τα views που μας κάνετε στα βίντεο, με όλη αυτή
1: τα
0: την
1: σχόλια,
0: κατάσταση,
1: σχόλια,
0: τα σχόλια,
1: emails,
0: τα όμορφα, τη θετική σας άβρα, το κάνατε όμορφο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν.

0: πανέθυμνο όλη την ομάδα του ήχου FM, την Ελευθερία Μπεμπή, Fresh Radio και Νέα Τηλεόραση Κρήτη στα Χανιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη δημιουργική ομάδα τη Experience More, το νούμερο 1 digital agency στην Κρήτη, το οποίο πρωταγωνίστησε και φέτος μέσα από το καλοκαίρι στο Νότο. Και έρχονται σπουδαία πράγματα το χειμώνα και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που ηγούμαστε αυτή τη ομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δημόσιους φορείς, δημάρχους, περιφέρειες, σε όλη την Ελλάδα, τους ανταποκριτές μας, τους συνεργάτες μας. Σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά. Στα κορίτσια μας, με τα Glendy Hopper, στα Mad Cousin Stories. Ήμασταν σε δρόμους, σε γλέντια, σε πανηγύρια. Ευχαριστούμε, ρε παιδιά. Ένας χαμός φέτος, πραγματικά.
1: Ναι, ευχαριστούμε προσωπικά όλους τους πλατσουρίστες που έδωσαν και φέτος το στίγμα τους, είτε μικρό είτε μεγάλο. Να είστε καλά, πρωταγωνιστήσατε στις καρδιές μας και στα βίντεό μας φυσικά.
0: Και στις γιαγιάδες μας αγαπημένες.
1: Respect, σας αγαπάμε πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Να πούμε ότι μέσα από τα στατιστικά μας πάνω από 15 εκατομμύρια απήχηση αυτό το διάστημα που είμαστε. Είναι 2,5 μήνες, δεν είναι καν 3. Mm-hmm. Είχαμε στα social media και νομίζω ότι πραγματικά δεν είναι νούμερα αυτά για μια 2-ωρη εκπομπή η οποία είναι στην επαρχία. Δεν είναι νούμερα αυτά. Είναι εξωπραγματικά νούμερα. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και πραγματικά τι να πω. Την υγεία μας να έχουμε, να είμαστε εδώ και του χρόνου.
1: Κάθε χρόνο, παιδιά, αυτή την ώρα, δεν ξέρω, μα κάτι μας πιάνει. Είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό, γιατί έρχονται στο μυαλό μας όλα όσα περάσαμε. Εγώ θα ευχαριστήσω και τον Γιώργο που φέτος, εντάξει, λίγο παραπάνω βοήθησε την κατάσταση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και του χρόνου είστε καλά.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ που καταρχήν κρατούσε τα ενία για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Παιδιά, φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Τα λέμε του χρόνου, πρώτα Θεός.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοσημιά.
3: Στο χέρι σου δροσιά.

0: Φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
9: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
10: Κουτάλα.
9: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
10: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
9: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
10: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
9: Όσο θέλεις?
10: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
9: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
10: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
11: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
12: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.

App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
1: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
2: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
1: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
2: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
3: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
2: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
1: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
0: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
1: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
0: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
1: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
0: Κλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
1: Λενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
2: Μην ψάχνεις άδικα, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σου.
1: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
4: Πήραμε.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τρώνει.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
2: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
0: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
0: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Εγέ!
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
6: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
5: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big, από τη Fresh Snack.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
11: Κουτάλα.
10: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
11: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
10: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
11: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
10: Όσο θέλεις?
11: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
10: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
11: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
12: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
13: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
14: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
15: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Γλανακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τα κολλασμένα.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
3: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Ζήσε το καλοκαίρι σου στον ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: App 92,9.

Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

Κλασικό μεταλλικό νερό ζαρός με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Απ 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν πάμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Και θα γυρίσει ο τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
6: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια.
5: Και θα μου πει: Άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο!
6: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
7: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
6: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
4: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
5: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
10: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
9: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
10: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
9: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
10: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
9: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
10: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
4: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Απ 92,9.

0: Γιατί αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα. Θέλω καριέρα.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
3: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
3: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
4: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι κάνει.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
4: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις.

App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. ΑΠ 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα. Που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

σένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήτανε γραφτό. Εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις εσένα.

Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Έλα.

0: κολλασμένα.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.
1: Κρύψα το μέλλον, μάθα σε βρω.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Ζήσε το καλοκαίρι σου στον ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Ζήσε το καλοκαίρι σου στον ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.